0: σύναση πολιτσαρλός. Αν πρεμίερ φόζε, να μου σβήσει την πάτηση.
1: Είμαι από Ποζάκο. Από Ποζάκο. Ποζάκο, μου σαν ευκούπη.
2: Από Ποζάκο, μου σαν ευκούπη.
1: Μέση σου, αν σαν είναι από Ποζάκο.
3: Γεια σου,